0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. See.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Angel, Email Angel. Ούλτρα ένα τέ. Moving to the sun.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games begin.
6: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
12: Kiss 961. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Κι 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The DVD Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θοδωράκης, μαζί μας λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό μέχρι και τις 11. Πρωινό σήμερα 5η, 2 Ιουλίου του 2026. Διανύουμε τις πρώτες μέρες του Ιούλη. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Η ζέστη είναι εδώ. Ο κλιματισμός είναι εδώ που χρειάζεται πλέον απαραίτητος. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 11 εδώ για να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Εσείς ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: She did it again, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάνε έτοιμοι για να πάμε να δούμε και την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. 5η 2 Ιουλίου του 2026, 1823η μέρα του έτους. 6 και 5 δεν ανατολή του ηλίου, ενώ στις 8 και 53 έρχεται η δύση του. Παγκόσμια ημέρα των αθλητικογράφων σήμερα.
1: Αχ, χρόνια τους πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα των άτια, των ούφο δηλαδή, των εξωγήινων, επίσης χρόνια τους πολλά. Έχουμε πολλά ούφο.
1: Έχουμε, έχουμε. Του λέω τι είναι τα άλογα, εγώ την πάλι διάσταση.
0: Ναι. Πάλιο Ντισιένα, ιστορική και μεγάλη δημοσιότητα. Δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της ιταλικής πόλης Σιένα. Μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία. Αυτός που το έγραψε εδώ πέρα λίγο κάπως με μπέρδεψε. Στην οποία σου λέει αυτή η υποδρομία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της ιταλικής πόλης της Σιένα με αφορμή τον εορτασμό της Μαντόνα Ντι Προβετσάνο, μια σταυματουργής εικόνας της Παναγίας. Ενώ στο εορτολόγιο σήμερα είναι κατάθεση της τίμιας αισθήτως της Παναγίας. Κατάθεση της τίμιας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνέ Ιουβεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Πολλά τα άγνωστα σήμερα. Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Ιουβενάλης και Ιουβεναλία είναι οι γιορτάζοντες χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους, άλλους λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Δεν ξέρω καζαμίας αν έχει τίποτα να μας προσθέσει.
1: Όχι, όχι.
0: Τίποτα. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Γκράντε το μενού της ημέρας. Θα σας πω μέχρι τη Σίμη που εκεί έχουμε μία φώκια η οποία κάνει μπάνιο με τους ανθρώπους. Θα σας πάω να σας δείξω με κάποιο τρόπο τέλος πάντων ποιες είναι τρεις πολύ καλές ασκήσεις περπατήματος μέσα στη θάλασσα που γυμνάζουν όλο το σώμα.
0: Να,
1: δηλαδή μην κάθεσαι απλά να πλατσουρίζεις.
0: Να,
1: κάνε και κάτι.
0: Ωραίο. Πολύ καλό.
1: Λοιπόν, άκου τώρα ένα θέμα για συζήτηση. Πώς είναι δυνατόν Ρουμάνοι, Σλοβάκοι και Πολωνοί να έχουν πιο καινούργια αυτοκίνητα από ότι οι Έλληνες?
0: Πώς είναι δυνατόν?
1: Ο στόλος εννοώ γενικότερα, μην, ναι, το πάρετε προσωπικά ο καθένας.
0: Όχι ένα αυτοκίνητο μεμονωμένα.
1: Το σύνολο των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στη χώρα. Λοιπόν, επίσης, μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα αντιφατικά πράγματα. Από τη μία αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που μας λένε ότι προξενούν οι λαγοκέφαλοι στις θάλασσές μας, και από την άλλη έχω ομάδα διάσωσης λαγοκέφαλου.
0: Α, save λαγοκέφαλος. Καλά πάει αυτό.
1: Αυτά. Συνεχίζω με ένα τρομερό ιατρικό επίτευγμα που είχαμε στον Άγιο Σάββα, διότι πρώτη φορά στην Ευρώπη έγινε η χορήγηση μιας νέας θεραπείας για τον καρκίνο του δέρματος. Είχαμε μία απώλεια, πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο γνωστός ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου.
0: Νάτα.
1: Είχαμε και ένα, θα το χαρακτηρίσω εγώ, τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, διότι μέσα σε 17 λεπτά εξεράγησαν τρεις βομβιστικές, έτσι, έγιναν τρεις βομβιστικές μηχανισμοί σε
0: βομβιστικές επιθέσεις.
1: Σε πρόσωπα που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν όλοι βουλευτές, κάποιοι ήταν πρώην βουλευτές κτλ. Θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Έχω μεγάλο κεφάλαιο Τζέι Τούνι, παιδιά. Διότι μπορεί χαμός να γίνεται, αλλά η Τζέι Τούνι είναι στον Παλί και προκαλεί με τις διακοπές στον Παλί. Όχι με τις διακοπές, με πράγματα που λέει και κάνει προκαλεί, και θα το δούμε λίγο, διότι έχει γίνει μεγάλος ντόρος γύρω από αυτό το θέμα. Για τη συνέχεια θα σας πάω σε Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος λέει: γάμος για να χαρίσει Μπεθέρα και η μάνα μου δεν θα κάνω. Παιδί θέλω, από την άλλη, λέει ο άνθρωπος αυτός.
0: Καλά πάει αυτό.
1: Πολύ καλά πάει αυτό. Για τη συνέχεια έχουμε τον Βίκτορ Γουίλις, ο οποίος αυτή η θρηλυκή έτσι μορφή σήγησε για πάντα. Θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Έχω μία πρόταση γάμου η οποία έπιασε κορυφή, όχι βουνό κορυφή όμως, άλλη κορυφή, θα σας το πω στη συνέχεια. Έχω Ελένη Φουρέιρα, η οποία μας μιλάει για την καταγωγή της και για το φόβο της που της προκαλούσε η καταγωγή της κατά τη διάρκεια του μεγαλώματός της. Έχω Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος ορκίστηκε σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού. Χαμούλης, έχω πολλά θέματα.
0: Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα στο δρόμο. Δεν έχουν σηκώσει ακόμα το τηλέφωνο.
1: Περιμένουμε. Ταξικάντια, παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω εσείς.
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ, λέμε. Θα μας πείτε την κίνηση?
1: Έχει λίγο κίνηση. Στον Αγιάννη το Χωστό, στη Γιώφυρο. 62 Μαρτύρων και Μήνος έχει επίσης. Κατεβαίνοντας προς τη Μακαρίου συναντάμε μετά λίγο. Στα Φανάρια του 5B. Η Κάρου και Αντιστάσεως προς το λιμάνι. Η Κάρου και Καζαντζίδη προς τη Βιομηχανική.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε το Πανεπιστημιακό και Λαϊκή έχουμε στις Πατέλες, στην Ιτάνου.
0: Δώστε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiatersi.gr.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Καλή σου μέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στον Κι 960. Ένα να υποδεχτούμε και το Λαβύρινθο στα πεζά στην παρέα μας και σήμερα για εσάς που ετοιμάζετε την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, τη βάφτιση του παιδιού σας, τον αραβμόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση θέλετε να ετοιμάσετε στο Λαβύρινθο στα πεζά, μας περιμένει 28 17 43 5 45. Καλείτε για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού και ό,τι άλλο σας απασχολεί να συζητήσετε με το χώρο. Θυμίζω ότι έχει μια πανέμορφη εκκλησίτσα, ένας χώρος μέσα πανέμορφος, ολοκένουργιος, και φυσικά ένας τεράστιος παιδότοπος που περίμενε φιλοξενήσει τους μικρούς μας φίλους, όπως επίσης και η τελευταία λέξη τεχνολογίας που αφορά τον ήχο, τα φώτα, τα visuals, τις γιγαντοθόνες, για να μπορέσετε να κάνετε ένα απόλυτα σύγχρονο event. Λοιπόν, θα πάμε break από ό,τι βλέπω. Παρόλο που έχουμε πολλή θεματολογία πάλι σήμερα να ξετυλίξουμε.
1: Θα πάμε break και θα επιστρέψουμε με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφές σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
11: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Ο καιρός, ο καλός μας ο καιρός που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Και για να δούμε τι πρόκειται να συμβεί σήμερα στην πόλη μας.
2: Ο ζεστός μας ο καιρός.
1: Ο ζεστός μας ο καιρός, 34 θα είναι οι βαθμοί σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου. Όμως, το real feeling θα είναι 37.
2: Όπα.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν 5 μποφόρ βόρειοι και βορειοδυτικοί. Και χρειαζόμαστε έτσι πολύ μεγάλη προσοχή για τους ανέμους που θα δούμε. Είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, 33-35 βαθμοί, 37, το real feeling χαμός. Καλή μας υπομονή.
2: Αυτό.
1: Εντάξει, οι παραλίες είναι καταπληκτικές και με ένα πενταράκι θα βρείτε παραλίες απάνεμες για να κάνετε μπάνιο. Δεν είναι απαγορευτικό. Ο νότος υποφέρει αλλιώς. Δηλαδή, πιο χαμηλές θερμοκρασίες, 30, 31, 32, με real feeling όμως που ξεπερνάει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. 5 μποφόρ δυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι, ηλιοφάνεια με πολύ πολύ αραιές νεφώσεις κάποιες στιγμές και αυξημένα ποσοστά υγρασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τις βραδινές ώρες θα έχουμε και πιο υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Στον Άγιο Νικόλαο τώρα έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο λέει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου, το real feeling θα ξεπερνάει τους 35, 5 μποφόρ δυτική άνεμη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις μεσημεριανές ώρες θα υπάρξει μια συγκέντρωση σε σύννεφα τα οποία μπορεί να φέρουν κάποιες πολύ πολύ ασθενείς έτσι βροχοπτώσεις που θα είναι έτσι ένα κατάβρεγμα η περίπτωση. Και συνεχίζουμε με την Ιεράπετρα. Φλέγεται η Ιεράπετρα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα μόλις μποφόρ η ανατολική άνεμη, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες. Ο χαμούλης ο ίδιος δηλαδή. Στην Σιτία.
2: Yes.
1: Στη Σιτία έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, το real feeling ξεπερνάει τους 37, μέχρι και πολύ αργά το βράδυ το real feeling θα είναι πάνω από 30-35 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι. Και συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο, όπου στο Ρέθυμνο ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και 5 τις μεσημεριανές ώρες με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και φυσικά ηλιοφάνεια. Στα Χανιά ο απόλυτος χαμός. Από νωρίς το πρωί 5 μποφόρ δυτική άνεμη με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. 32 βαθμούς Κελσίου δείχνει ο υδράργυρος, 36 είναι το real feeling.
2: Νατά.
1: Βλέπουμε δηλαδή λόγω της αυξημένης υγρασίας ότι έχουμε πιο έντονη αίσθηση της θερμοκρασίας. Και πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες κατά τόπους. Πες μας εσείς στον τόπο το δικό μας τι θερμοκρασία έχουμε.
2: Εδώ Ηράκλειο στους 27-26 οι Μοίρες, η Σαντορίνη στους 26 επίσης, 27 η Αθήνα, 23 η Θεσσαλονίκη, 28 η Λαμία, 26 η Κεφαλονιά και η Ρόδος, 25 η Σάμος, 29 τα Κύθυρα και η Κόρινθος, οι ψηλότερες θερμοκρασίες αυτή την ώρα. Με μία βόλτα προς τα έξω πάμε Σουηδία, όπου αυτή την ώρα στη Στοκχόλμη, με ηλιοφάνεια ο υδράργυρος εκεί αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Γαβριέλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και έχω εδώ μία γκρίνια στο στούντιο για τις τιμές στις διακοπές, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που ακούω πρωινιάτικα. Δώσε μας τρόπους επικοινωνίας να μιλήσει και ο κόσμος.
1: 6-9-70-8-88-9-61.
0: Viber.
1: Viber, ναι. Και 28-10-255-9-61. Μας καλείτε.
0: Τώρα συζητούσαμε και λέγαμε για τις τιμές στα καταλήμματα και τις διαμονές στα νησιά. Παιδιά, οι άνθρωποι αυτοί τώρα περιμένουν να δουλέψουν. Πότε θα δουλέψουν, το Δεκέμβρη.
1: Διαφωνούμε όλοι.
0: Είναι ακριβά, σίγουρα είναι ακριβά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλο
1: να
0: κόσμο.
1: Αλλά όταν θα έρθουν και θα σου πούνε ότι είσαι ακριβώς, να σου πει το ίδιο πράγμα. Πες τους και εγώ τώρα πρέπει να δουλέψω που είναι σεζόν, καλοκαίρι.
0: Όχι, άμα είσαι ακριβώς σε κάτι, σημαίνει ότι κάτι διαφορετικό παρέχεις από τους άλλους. Άλλο αυτό.
1: Απλά αυτό που λες δεν ισχύει για τις υπερεκτιμημένες τιμές που έχουν στα ξενοδοχεία.
0: Άλλο.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Γιατί για τη διαμονή μιλάγαμε, ναι. Οπότε αυτό ήταν το θέμα. Ναι. Όταν λοιπόν ένα κατάλημα πριν από 3 ή 4 χρόνια το έκλεινες με 70-80% ευρώ, ας πούμε, και τώρα το ίδιο κατάλημα έχει διπλασιάσει την τιμή του χωρίς να έχει αλλάξει κάτι από τις παροχές του. Mm. Δηλαδή δεν είναι ότι πριν έτρωγες κουμπρί και τώρα τρως χαβιάρι.
0: Ναι.
1: Για να σου το εξηγήσω αλλιώς. Κάτι λες δεν. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουν ανέβει. Δεν κλείσαν τα στενά του ορμού, έχουν ανέβει τιμές και
0: που είναι πολύ στενά. Μην το ξεχνάμε.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι γεγονός αυτό.
0: Έτσι, έχουν ανέβει τα πάντα.
1: Και
0: έτσι,
1: νομίζω ότι το
0: τώρα
1: βιώνουν όλοι, όπως και τακτοπλοϊκά, τα πάντα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, μια οι διακοπές είναι τουλάχιστον 30% πάνω σε σχέση με πέρυσι.
1: Μπορεί
0: έτσι
1: και περισσότερο.
0: Αυτό. Δηλαδή, μην θεωρείτε.
1: Δηλαδή, ας πούμε, και είναι και κάτι περίεργα που συμβαίνουν. Ας πούμε, δηλαδή, μια οικογένεια για να φύγει από το Ηράκλειο να πάει τύπου Νάξο, σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Τα εισιτήρια είναι πάνω από 700 ευρώ.
0: Για πόσα άτομα?
1: 4 άτομα και το αυτοκίνητό, ας πούμε. Ναι, δηλαδή.
0: Ναι, οι νέοι τιμές είναι
1: 700 ευρώ, μήπως να πάω, ξέρω εγώ, τύπου Λισαβόνα, Μαδρίτη, κάπου. Ναι. Μόνο εισιτήρια. Γιατί βάλε εκεί πέρα και τη διαμονή και τη διατροφή και ας πούμε, ναι, που η λίστα ανεβαίνει. Εντάξει, όλα αυτά είναι σχετικά. Όλα τα βλέπουμε και τα ακούμε. Φυσικά εννοείται ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και πάει όπου μπορεί. Απλά καλό θα ήταν.
0: Όπως φτάνει η τσέπη του, θες να
1: πεις. Ναι, καλό θα ήταν να έχουν πρόσβαση. Δηλαδή το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα είναι κάτι που είναι πολύ εκνευριστικό. Mm. Ίσως το γεγονός, ας πούμε, ότι πρέπει να αλλάξεις IP και να μπεις, ας πούμε, από Αγγλία για να κλείσεις φτηνό ξενοδοχείο στο Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτά τώρα είναι αστεία. Δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θα έπρεπε να είμαστε.
0: Θα έπρεπε εδώ να στηριχτούν και οι ντόπιοι και όλοι. Τι να λέμε τώρα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν για εσάς που ετοιμάζετε για διακοπές. Όσοι δεν ετοιμάζετε, δεν έχετε διάγχη. Τέλειο.
1: Παιδιά, εμείς ζούμε στην Κρήτη. Είμαστε, αν θέλουμε, μπορούμε να είμαστε σε διακοπές πολλούς μήνες. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δομήσει έτσι τη δουλειά τους, που μπορούν κάθε μεσημέρι και πηγαίνουν στην παραλία.
0: Τέλειο.
1: Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό. Και μπορούμε να βρούμε τρόπους. Εχθές, ας πούμε, που ήταν μια πολύ ζεστή μέρα, μέχρι και στις 6-7 ώρα το απόγευμα ερχόταν κόσμο στην παραλία. Mm-hmm.
0: Θες ήταν πραγματικά ωραία ημέρα και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και αυτήν την εβδομάδα και στις υπόλοιπες ημέρες για να έχουμε έτσι τόσο ωραίες παραλίες και νερά υπέροχα να μας φιλοξενήσουν. Λαγοκέφαλους έχουμε επίσης.
1: Θα σας
0: ένας
1: τα πω
0: χαμός
1: αργότερα
0: γίνεται. Έχουμε και θέμα με τους λαγοκέφαλους. Σε λίγο θα σας το μεταφέρουμε επιστρέφοντας. Προς το παρόν όμως είμαστε έτοιμοι να πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε με αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Μιχάλης και Εβίτα.
11: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή ακριβώς στα 51 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
13: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο

0: Παίζα που και σήμερα ήταν στην παρέα μας, για εσάς που θυμάστε το γάμο, τον αραβόνα, τη βάφτιση του παιδιού σας. Ο Λαβύρινθος μας περιμένει. 28-17-43-5-45 ελέγξτε διαθέσιμες ημερομηνίες. Ένας χώρος που έχει καταπληκτικό φαγητό, φοβερή εξυπηρέτηση, έναν υπέροχο τεράστιο χώρο που προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας και ένα πολύ ωραίο μεγάλο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους, όπως επίσης και το πανέμορφο εγκλησάκι έτοιμο για να τελέσει τα μυστήριά σας.
1: Λοιπόν, Jay Tooney, ανοίγουμε το κεφάλαιο.
0: Να πάμε, να δούμε τι έκανε η κοπέλα αυτή.
1: Λοιπόν, έχουμε πει ότι η Jay Tooney αυτή την περίοδο βρίσκεται στον Παλί, όπου...
0: Όχι Ρεθύμνου.
1: Στον Παλί το κανονικό, ναι. Όχι του Ρεθύμνου φυσικά. Όπου εκεί πέρα κάνει διακοπές μαζί με κάποιες influencer. Για την Bubblegum είναι όλο το σκηνικό. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνει διακοπές για προσωπική ευχαρίστηση.
0: Πήγε.
1: Για φωτογράφηση, για την πρόθεση της εταιρείας γενικότερα. Για όλους αυτούς τους λόγους.
0: Ναι.
1: Ανέβασε λοιπόν, τώρα έχει επιστρέψει. Ανέβασε λοιπόν ένα βιντεάκι όπου είναι μέσα σε μία πισίνα. Προσπάθησα να το δω τώρα live, αλλά δεν το έχει. Ήταν story και
0: έχει περάσει, ναι.
1: Ναι. Είναι λοιπόν μέσα σε μία πισίνα μαζί με την συνεταίρο της Στέλλα Πάσαρ, πώς λένε.
0: Ναι.
1: Και κάνουν αέρα με κάποια.
0: Χαρτονομίσματα.
1: Ναι. Εκ των οποίων κάποια από αυτά είναι και 500 ευρώ.
0: Ωραίο. Πολύ καλό.
1: Δεν μπορώ...
0: Αληθινά είναι. Γιατί έχω δει. Εγώ έχω στα props του Mirror Booth. Έχω και κάποια. Κάτι βεντάλιες. Όχι, που είναι βεντάλια και είναι.
1: Όχι, αυτά είναι αληθινά. Αυτά είναι αληθινά. Εσύ μην είναι με τη βεντάλια που δίνεις στους πελάτες σου. Εδώ η κυρία έχει αληθινά. Μην του δώσεις αληθινά, σε παρακαλώ. Θα έρθω να κάνω εγώ τον πελάτη.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, το θέμα ποιο
0: αφού
1: είναι.
0: Αφού μπορεί, γιατί να μην το κάνει, Μαρκέση, πώς κάνεις έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η Jay Tooney είναι ένα επιχειρηματικό φαινόμενο, διότι η κοπέλα έχει καταφέρει και έχει μια εταιρεία κερδοφόρα.
0: Κολοσσό.
1: Μια εταιρεία η οποία έχει ρούχα τα οποία, ανεξάρτητα από το αν αξίζουν ή όχι, τα αγοράζουν. Όλοι εμείς την έχουμε κάνει αυτό που είναι. Είτε με τις αναφορές που κάνουμε στο όνομά της, είτε με το να την ακολουθούμε, είτε με το να ψωνίζουμε από το μαγαζί της ή από τα προϊόντα που διαφημίζει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το φαινόμενο Jay Tooney έχει τις ρίζες του σε όλους εμάς που ασχολούμαστε μαζί της.
0: Το όνομά της ή τη δραστηριότητά της.
1: Επιχειρηματικά η κοπέλα είναι πανέξυπνη. Έχει γίνει brand name.
0: Σκέψου
1: το ίδιο της το όνομα.
0: Την αρνητική δημοσιότητα του βίντεο, του τότε βίντεο, του Revenge Porn,
1: ναι.
0: Την έκανε θετική. Τη χρησιμοποίησε θετικά, έτσι ώστε να γίνει επιτυχημένη.
1: Παιδιά, μα πήρε πάρα πολύ κόσμο με το μέρος της.
0: Έτσι.
1: Έτσι, γιατί αυτό που της συνέβη ήταν τραγικό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μιλάμε για ένα βιασμό της προσωπικότητας της. Οπότε πήρε δημοσιότητα όλο το γεγονός και εκείνη τη χρησιμοποίησε όπως έπρεπε.
0: Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Το θέλετε
0: κι
1: αλλιώς. Θέλετε να πούμε ότι έχει άστρο, θέλετε να πούμε ότι είναι τυχερή. Όπως και να το πεις, είναι αυτό που είναι.
0: Έτσι.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι η Jay Tooney μπορεί να πάρει 5 influencer και τη συνεταίρα τους και να πάνε στον Παλί και να κάνουν διακοπές, να προωθήσουν την εταιρεία τους και να πέρασουν και καλά ταυτόχρονα. Εντάξει, ποιος θα μπορούσε να το κάνει και δεν θα το έκανε.
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή, μην τρελαθούμε
0: και
1: τώρα.
0: Και ποιον αφορά στο τέλος να σου πω.
1: Το γεγονός λοιπόν ότι πήγανε στον Παλί με μετρητά, διότι έπρεπε να έχουν μετρητά για να μπορούν να καλύψουν και τα έξοδα σε όλες τις κοπέλες και δεν ξέρω εγώ τι και κάναν αέρα με τα μετρητά μέσα στην πισίνα. Ναι, ούτε εμένα μου αρέσει σαν κίνηση, δεν τη βρίσκω elegant κίνηση ή ωραία κίνηση.
0: Ναι.
1: Όμως, προφανώς και ήθελε να απαντήσει στους επικριτές της. Που την επικρίνουν για όλα, για το ότι πήγε στις Κάνες, για το ότι έβαλε το χύψη ο μέγα ρούχο, για το οτιδήποτε. Ότι ξέρεις κάτι, έχω, μπορώ και το κάνω. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι ήταν δυσανάλογα τα ποσά που κρατούσε η Στέλλα Πάσαρ με την Jay Tooney, που και αυτό είχε ένα συμβολισμό, σίγουρα, δεν έγινε τυχαία.
0: Τι
1: το
0: ροής.
1: Ότι μία κρατάει 5 χαρτονομίσματα και η άλλη 105. Το καταλαβαίνεις.
0: Είναι το ποσοστό στην εταιρεία, μάλλον.
1: Το ποσοστό στην εταιρεία ή το μπακά που έχει κάθε μία.
0: Δεν ξέρουμε γιατί έγινε. Δεν ήμασταν εκεί.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, ακόμα και αυτή η κίνηση έκανε να συζητηθεί το όνομά της.
1: Μεγαλύτερος...
0: Τι σημαίνει αυτό, followers.
1: Αυτό που έπαθε το μεγαλύτερο τσότσο, ας πούμε, ήταν ο Λιάγκας. Ο οποίος έπαθε τύπου. Ναι. Γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να διαφημίζουν τα λεφτά τους και δεν το κάνουν. Και εκείνη που εντάξει, και okay, πόσα έχει, τα διαφημίζει. Όσα ναι. έχει, τα διαφημίζει και καλά κάνει η Γιώργο Λιάγκα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν μπορούμε να βάζουμε τώρα σε διαστολή το γεγονός ότι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν καν να πάνε διακοπές και δεν ξέρω ότι. Φυσικά. Οι περισσότεροι δεν μπορούμε να πάμε στον Παλί και να κάνουμε αυτό που κάνει η Jay Tooney, προφανώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη που μπορεί να το κάνει δεν θα το διαφημίσει, διότι από αυτό βιοπορίζεται. από την άλλη.
0: Από αυτό θα βγάλει κι άλλα.
1: Έτσι. Επίσης ο Λιάγκας μπήκε στη διαδικασία και έφερε σαν έτσι, αντιπαράδειγμα, ας πούμε, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έχει ένα πολύ πιο ταπεινό προφίλ.
0: Τι σχέση έχει
1: τον
0: Εμμανουήλ
1: Καραλή? Δεν έχει τα λεφτά της

0: Τζέιτούνι προς το παρόν ο άνθρωπος, μακάρι να αποκτήσει το ευχόμαστε.
1: Παιδιά, τι σχέση έχει ο Καραλής με την Τζέιτούνι?
0: Όχι, επειδή τώρα ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό και θα παίρνει ένα μισθό 1200 ευρώ γιατί αυτό του δίνει το κράτος σαν Ολυμπιονίκη. Μακάρι ο Μανόλο να φτάσει στο σημείο να βγάλει τα διπλά από την Τζέιτούνι, παιδιά. Και ο καθένας από εμάς μακάρι να μπορέσει να το κάνει αυτό στη ζωή του, αν αυτό επιθυμεί. Το θέμα είναι να πηγαίνουμε εκεί που πάει η επιθυμία μας και να είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με, με τη ζωή που κάνουμε. Ναι. Είπανε και διάφορα άλλα τα οποία πολύ με εκνεύρισαν. Τύπου κάθε γονιός θέλει το παιδί του να είναι καλά, αλλά η μαμά της Τζέιτούνι θα χαιρόταν με αυτό που βλέπει. Ναι, μπορεί και να χαίρεται. Τι σε νοιάζει εσένα, ναι.
1: Πραγματικά,
0: που ασχολείσαι
1: ώρες,
0: με έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
1: Μπας και ανεβάσουν τα νούμερα και γίνονται ίδια νούμερα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, τρεις μέρες του μήνα του Γιώργου Δουλιάγκα, δύο μέρες να πάει διακοπές. Να πάει διακοπές ο άνθρωπος, το χρειάζεται.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.

0: Δεν τον λοιπόν εδώ είμαστε και να υποδεχτούμε και σήμερα την αγαπημένη μας αθηναϊκή πλογραμμή. Για εσάς που θέλετε έτσι να ανανεώσετε το χώρο σας, το σπίτι σας, όποιο δωμάτιο εσείς επιλέξετε. Η αθηναϊκή πλογραμμή μας περιμένει στην Κανδάνου και Ελευθέρνης με μια τεράστια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, για να μπορέσετε να διαλέξετε όποια έπιπλα εσάς σας αρέσουν. Πάντα στη λάτα, πάντα κομψά και ανθεκτικά. Για το πέρασμα των χρόνων, σε ποιο δωμάτιο θα πάμε έτσι να μας πει?
1: Θέλεις να σε πάω πράγματα λίγο μέχρι την τραπεζαρία, που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, yes, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή λοιπόν επιπλογραμμή, ανακαλύψε την σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Κανδάνου 27 και Ελευθέρης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Νομίζω ότι είναι έτσι ο ιδανικός τρόπος για να ανανεώσουμε λίγο το σπίτι μας.
0: Yes.
1: Πάμε σε Κωνσταντίνο Βασάλο.
0: Κωνσταντίνο Βασάλο, που τον θυμήθηκα.
1: Ναι. Είχαμε τώρα τη λήξη τη σεζόν και μάλλον γι' αυτό δεν ξέρω. Α. Λοιπόν, λέει τέλος πάντων ότι κάνει κάποιες δηλώσεις σε σχέση με το κομμάτι του γάμου. Και είπε ότι δεν μου αρέσει πολύ η ιδέα του γάμου, καθώς αισθάνομαι, λέει, πως είναι μια άβολη διαδικασία. Εάν αποφασίσω, λέει, να παντρευτώ, θα ήθελα να είναι πολύ λίγα άτομα και πολύ δικά μου. Στο δικό μου γάμο, λέει, οριακά θα ήταν η νύφη καλεσμένη.
0: Α, τόσο καλά.
1: Νιώθω πάρα πολύ άβολα, λέει, ούτε με αυτές, λέει, τις στιγμές που μπαίνει το ζευγάρι στο χώρο που γίνεται το γλέντι μετά την εκκλησία. Δεν μου αρέσει καθόλου όλη αυτή η ερωτελεστία στο τραπέζι, από τραπέζι σε τραπέζι, να πέτσει το ζευγάρι, να μπει μέσα, να χειροκροτήσει ο κόσμος κτλ. Αυτό, λέει, νιώθω ότι με φέρνει σε πολύ έτσι αμήχανη θέση. Δεν θέλω, λέει, τέτοιο γάμο, δεν μου αρέσει. Θέλω κάτι, λέει, πολύ διαφορετικό. Να είναι λίγοι άνθρωποι. Γενικά, λέει, δεν μου αρέσει το mainstream. Οτιδήποτε, λέει, είναι mainstream, το συχαίνομαι. Και στη συνέχεια, γενικά, λέει, δεν ψήνομαι πολύ με το γάμο σαν γάμο. Παιδί θέλω να κάνω. Να κάνω γάμο, λέει, για τα σόγια δεν το κάνω. Για να χαρίσει η πεθέρα και η μάνα μου, όχι.
0: Να τα.
1: Αυτά
0: η Βαλαμπάνη, σου θυμίζω, παντρεύτηκε στα Φαλάσσαρνα και παντρεύτηκε σε ένα γάμο έτσι πολύ.
1: Γι' αυτό και δεν παντρεύτηκε το Βασάλο, κατάλαβες.
0: Στην παραλία δεν ήταν ο συμβατικός πάλι γάμος ο δικός της. Ήταν πιο...
1: Ναι, αλλά είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε αρκετό.
1: Είχε φώτα δημοσιότητας, είχε διάφορα πράγματα. Εδώ ο Βασάλος μιλάει για κάτι εντελώς διαφορετικό, που θέλει να είναι αυτός και η νύφη, ας πούμε, οριακά με τη μάνα και την πεθερά που θα δημιουργεί. Που γι' αυτές θα γίνει και ο γάμος, ας πούμε, περίπτωση που γίνει.
0: Να τα.
1: Οπότε, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
0: Η ώρα η καλή να το ευχηθούμε. Έχει την νύφη μα.
1: Δεν νομίζω, γιατί δεν μα είπε κάτι για νύφη.
0: Ξέρω ότι κυνηγάει εδώ και χρόνια την Dua Lipa. Η Dua Lipa όμως νομίζω ότι είναι, ανήκει σε άλλον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, και εσύ τώρα το λες ότι κυνηγάει την Dua Lipa. Το έχει πει ο άνθρωπος ότι την κυνηγάει σε μια άλλη βάση και μάλιστα την έχει συναντήσει και από κοντά. Τα έχει πει αυτά ο Βασάλος. Ήτανε.
0: Και χιλόπιτα. Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι τη συνάντησε.
0: Όταν
1: για να
0: λέμε τη συνάντησε, ναι, την είδε από κοντά, πήγε να τη δει, την πήρε αυτόγραφο.
1: Έχει πει σε συνέντευξη. Δεν θυμάμαι σε ποια συνέντευξη, αλλά έχει πει σε μια συνέντευξη που έχει δώσει ότι είχε πει σε κάποιον, ρε παιδί μου, ότι θέλει να συναντήσει Dua Lipa. Και εν τέλει πήγανε στην συναυλία και τη συνάντησε κάπως στα καμαρίνια, ας πούμε.
0: Νάτα.
1: Στο ξεκούδουνο που του έκανε τη χάρη κάποιος φίλος, ας πούμε, και τον πήγε. Έτσι όπως κάνουμε πάντα, ρε παιδί μου, με κάποιον που θαυμάζουμε, ναι, όμως. Αυτό. Ναι.
0: Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 19 λεπτά μετά τις 9. Θέλω να σου πω ότι χθες είδα την ταινία της Amy Winehouse με τη ζωή της. Ψυχοπλάκωμα ρε παιδί μου, πολύ, πολύ ψυχοπλάκωμα. Αλλά...
1: Την κράτησες.
0: Ναι, την είδα, μ' άρεσε μπορώ να πω, αλλά είναι στενάχωρη ταινία ρε παιδί μου. Όσοι θέλετε να τη δείτε, υπάρχει στο Netflix αυτή την περίοδο, μπορείτε να την τσεκάρετε.
1: Παιδιά, είναι στενάχωρο το γεγονός ότι φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι μικρή σε ηλικία.
0: 27.
1: Και δεν θα συζητήσω το αν είναι ταλαντούχοι ή όχι, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο. Σημασία έχει ότι φεύγουν άδικα
0: εντελώς
1: άνθρωποι τόσο μικρής ηλικίας.
0: Εντελώς
1: άδικα. Ανεξάρτητα από το αν είναι ταλαντούχοι, αν είναι επώνυμοι ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και μάλιστα, καλό θα είναι να τη δείτε την ταινία, και... γιατί πραγματικά αξίζει. Για να δείτε και πώς κατέληξε εκεί που έφτασε κτλ.
1: Κατάθλιψη, έτσι ήταν το πρόβλημα.
0: Δεν ήταν μόνο η κατάθλιψη, ήταν και οι ουσίες το πρόβλημα.
1: Προφανώς
0: και
1: όμως,
0: το αλκοόλ.
1: Ναι, για να φτάσεις όμως στην κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ, από την κατάθλιψη ξεκινάς.
0: Επηρεάζεσαι από έναν άνθρωπο άλλο που σε οθεί σε όλα αυτά τα πράγματα. Έναν άνθρωπο που μπορεί να ερωτευτείς και να σε επηρεάσει και να σου καταστρέψει τη ζωή.
1: Πάντως, ναι, να ξέρετε ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό υποστηρικτικό περιβάλλον.
0: Εννοείται.
1: Ένα πολύ καλό υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να σώσει από πολλές τέτοιες καταστάσεις. Θέλει όμως παρεμβάσεις, θέλει όρια, θέλει γονείς που να μπορούν να τραβήξουν λίγο κάπως να γίνει. Τέλος πάντων, μιας και ξεκινήσαμε έτσι λίγο με τα θανατικά, θα πάμε λίγο να δούμε.
0: Να το απογειώσουμε. Τον...
1: ναι, αφού ξεκίνησες, να μην το πάω έτσι. Πέθανε λοιπόν ο Ταμτάκος, ένας ηθοποιός ο οποίος αγαπήθηκε πάρα πολύ τις προηγούμενες δεκαετίες, σε ηλικία 79 ετών. Ο γιος του έκανε έτσι μια δημοσίευση για το θάνατό του. Ξέρεις ποιος άλλος πέθανε?
0: Ποιος?
1: Ο Λεβέντης, που είχε μπει και στη Βουλή.
0: Α, ο Βασίλης Λεβέντης,
1: ναι,
0: ο πολιτικός.
1: Ναι. Έκανε και αυτό σε μεγάλη ηλικία και μάλιστα κατά τη διάρκεια του κορονοϊού είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές και...
0: Την έβγαλε.
1: Ναι, τώρα δεν, τέλος πάντων.
0: Ήταν αυτός που πρέπει να ήταν πάνω από 90 χρονών.
1: Κάτσε να δω πόσο ήταν.
0: Σίγουρα πάνω από 90.
1: Περίμενε, να δω.
0: Θυμάμαι όταν έκανε τηλεόραση αυτός ο άνθρωπος και ήταν μεγάλος, αρκετά μεγάλος ηλικία. Και το βλέπαμε στα κανάλια.
1: 75 ετών ήταν, δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο φαινότανε. Ναι.
0: Σοκ, έτσι.
1: Πραγματικά, και εγώ πιστεύω, θα πίστευα ότι ήταν μεγάλος. Είναι ο άνθρωπος που μπήκε σε πολύ μεγάλη ηλικία στην Βουλή. Δηλαδή.
0: Πάντως θυμάμαι ότι τάχωνε ρε παιδί μου άσχημα στις εκπομπές του στα κανάλια, γιατί ήταν και τηλεοπτική περσόνα ο Λεβέντης.
1: Ναι. Και να ολοκληρώσουμε το θάνατο, θα πω τον τρίτο και τελευταίο θάνατο για σήμερα. Ο Βίκτορ Χουίλης, ο εμβληματικός τραγουδιστής και συνδημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών των Village People, πέθανε σε ηλικία 74 ετών. Βλέπετε, 74, 75, 79. Ήταν όλοι μεγάλοι. Ξεκινήσαμε με την Amy που
0: δεν ήταν και τόσο μεγάλη παιδιά.
1: Εντάξει, τέλος πάντων σχετικά.
0: Δεν ήταν μεγάλη, 74 χρονών.
1: Ναι,
0: δεν είναι και τόσο μεγάλη άνθρωποι αυτοί.
1: Αυτά.
0: Αυτά τα ωραία. Επιστρέφουμε. Kiss 961.

0: Ντάι, ντάι, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με Σακύρα Σακύρα στα 30 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss.
1: Σε εντωμεταξύ, πάρα πολύ ησυχία έχει πέσει σήμερα στο Viber. Πού είστε, 697-888-9-61.
0: Για περάστε, για περάστε, παιδιά, να γίνει χαμούλης. Για έλατε εδώ να δούμε τι κάνετε και πού είστε, πώς περνάτε. Πείτε μας τα νέα σας. Είναι 9 και 30 η ώρα και θα πάμε στο break των 9 και 30 για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: Artemis Pavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
4: Hugel, είμαι η Angel. Ultra Nate. Moving to the Sun.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπαμ, μπαμ, παιδιά, είμαστε
1: λοιπόν,
0: εδώ, επιστρέψαμε.
1: Και ενώ ναι. στις θάλασσές μας είμαστε γεμάτοι με λαγοκέφαλους όπως μας τρομοκρατούν από την τηλεόραση, ναι. έχουμε και ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε για τη διάσωση του λαγοκέφαλου.
0: Να το.
1: Γιατί, παιδιά, ο φιλόζωος ο άνθρωπος είναι φιλόζωος σε όλα.
0: Σωστό και αυτό. Σου λέει, υπάρχει κόσμος που σου λέει: όχι, εμείς θα τον σώσουμε το λαγοκέφαλο. Μην τον λοιπόν, κυνηγάτε, μην τον σκοτώνετε.
1: Το σύνθημά τους είναι ότι η αξία μιας ζωής δεν πρέπει να, να κρίνεται αποκλειστικά από τη χρησιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να είναι άχρηστος ο λαγοκέφαλος, να μην βοηθάει σε τίποτα, τη χλωρίδα, την πανίδα, ναι. ας πούμε, να μην. Ναι, αλλά σου λέει όχι. Ο λαγοκέφαλος αξίζει προστασία γιατί πρέπει να σταματήσει κάθε αλλιευτική πίεση στο είδος.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων είναι γεγονός αυτό, αλλά σου λένε οι φιλόζωοι όχι. Όχι. Υπάρχει λοιπόν μία πρωτοβουλία. Χαρακτηρίζουν η δολοφονία απέκτησε τιμή 5,33 το κιλό.
0: Να τα.
1: Ο λαγοκέφαλος λέει.
0: Λοιπόν, τη δολοφονία του λαγοκέφαλου.
1: Βεβαίως. Ναι. Μιλάνε για θανάτωση, για να καταλάβεις. Σου λέει ναι. τους θανατώνεται. Λοιπόν, και λέει ότι ο λαγοκέφαλος παρουσιάζεται ως ο απόλυτος, τέλος πάντων έτσι, που τρώει των θαλασσών, τέλος πάντων που τρώει τα διάφορα αντικείμενα, διάφορα
0: ζώα. Ο φόβος και ο τρόμος των
1: θαλασσών. Οπότε σου λέει δεν μας κάνει, όχι, κάνετε λάθος, χρειάζεται ένα πλαίσιο αυστηρής προστασίας, συνεχούστε επιστημονικής παρακολούθησης και σεβασμού προς το είδος. Μια κοινωνία που επιλέγει, λέει, την συνύπαρξη αντί για την εξόντωση, αποδεικνύει ότι έχει κατανοήσει τη βαθύτερα τη σχέση της με το φυσικό κόσμο. Mm. Αυτά λένε εδώ η πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή που η υπερβολή σε κάθε σημείο είναι ορατή. Δηλαδή πραγματικά φτάνουμε στα άκρα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Παν μέτρων άριστον. Κάπου δηλαδή λίγο να έρθει μια ισορροπία. Δεν ξέρω. Σε άλλα νέα θέλω να σου πω ότι στη Σύμη έκανε την εμφάνισή της μια φώκια κολυμπώντας μαζί με τους λουόμενους στην παραλία Μαραθούντας και χάρισε πάρα πολύ ωραίες στιγμές στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να τραβάνε βίντεο και να απολαμβάνουν το κολύμπι με τη φώκια.
0: Αυτό με το λαγοκέφαλο δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Όχι, δεν μπορείς, δεν μπορείς.
0: Κατάλαβες εδώ.
1: Αλλά παιδιά, 5,33. Είπαμε μωρέ για το παιδί που έβγαλε πόσα κιλά λαγοκέφαλο σε μια μέρα. Δεν το είπαμε. Κάτσε να το βρω λίγο να δω. Το έχω εδώ.
0: Πολλά κιλά πάντως ένας πιτσιρικάς. Αλλά είχε αλλιευτική άδεια. Γιατί είπαμε ότι.
1: Λοιπόν, 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους, κερδίζοντας εντός εισαγωγικών το πρώτο βραβείο στο κυνήγι. Είναι ερασιτέχνης ψαράς σε αυτή τη μικρή ηλικία. Στο παλιό Φάλιρο έγινε το σκηνικό αυτό όλο. Δεν ξέρω αν θα τα αποζημιωθεί.
0: Ναι. Γιατί πρέπει να είσαι, από ό,τι είχαμε πει, επαγγελματίας ψαράς. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να βγάζει λαγοκέφαλους και να λέει να.
1: Α, ξέρεις τι, στα πλαίσια μιας σχολικής γιορτής κάνανε αυτήν
0: την ενέργεια
1: και οι μαθητές πήγαν και ψάρεψαν λαγοκέφαλους. Οπότε κάπως έτσι έγινε αυτό το σκηνικό μάλλον και έπιασε τα 158
0: κιλά.
1: Στο ναυτικό όμιλο Αμφιθέας, οπότε ήταν στα πλαίσια κάποιας οργάνωσης, τέλος πάντων.
0: Καλά πήγε αυτό, ναι. πολύ καλά.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Airplanes, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή ακριβώς τα 44 λεπτά μετά από τις 9. Και φυσικά στην παρέα μας να υποδεχτούμε και την εταιρεία Κασοτάκης και σήμερα. Για εσάς που αναζητάτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC, η Κασοτάκης είναι έτοιμη να σας υποδεχτεί με πιστοποιημένα, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και για κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα ακροατών, διότι μόλις το είπαμε κατευθείαν σπεύσατε να μας πείτε την καλημέρα σας. Καλημέρα μας έστειλε λοιπόν ο Γιάννης. Καλημέρα μας στέλνει και η Σόνια, η οποία λέει: καλημέρα, λέμε, θα λιώσουμε σήμερα. Θα ανέβει, παιδιά, πολύ θερμοκρασία. Και κλασικά λέει: το σοκού θα φυσάει, σαν να είμαστε στο νησί των ανέμων. Πραγματικά και εγώ πιστεύω ότι έχουμε γίνει σαν την Μύκονο, αλλά δεν απολαμβάνουμε και τα προνόμια των Μυκονιατών. Και έχω και μια πολύ ωραία καλημέρα από το Γιάννη μαζί με την κορούλα του, οι οποίοι μας λένε εδώ ότι απολαμβάνουν το πρωινό τους και ακούνε Kiss 61 και πολύ χαιρόμαστε.
0: Είμαστε έτοιμοι και για το Powerplay της εβδομάδας. Moving to the Sun έρχεται αμέσως τώρα στον Kiss και επιστρέφουμε με αυτά εδώ.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο. Let the games begin.
3: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
7: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
10: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
15: Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά.
17: Χωρίς διακοπή.
18: Kiss. 961.
19: Μιχάλης και Εβίτα.
20: The Diri Diri Show.
21: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
22: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
23: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
24: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Angel, η Μαϊλ Angel. Ούλτρα Νατέ. Moving to the sun.
1: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
11: Listen. Get ready. Let's go.
12: Kiss 961.
13: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
14: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
8: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

City, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι εδώ στον Kiss 961. Πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού και σήμερα έως και τις 4. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κις και το αγαπημένο μας σημείο για αυτό το καλοκαίρι είναι το Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Και αν και εσείς αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, το Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο beach bar και ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή το γεύμα σας. Νήσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Πληροφορίες διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Νήσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σου καλοκαιρινός παράδεισος.

τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 28 10 255 961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια μην ξεχνάτε τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύτε τον αριθμό Viber του Kiss, είναι το 697888961. Σε αυτό το νούμερο μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Τώραν στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Hugel, είμαι η Angel. Ultra Nate. Moving to the sun.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
10: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
11: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
11: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
8: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
11: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810.

0: πάντα τα καλοκαιρινά hits παίζουν δυνατά εδώ στον Kiss 961 και εσείς βέβαια μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στο Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα σας περιμένει για δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Ίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού στα Μάλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Ίσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σου καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Honda Center.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
10: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
9: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
11: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Keys. 10 στη σειρά.
15: Go ahead.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Keys. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
18: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
17: Keys. 961.
19: Keys.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. What you know?

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Beats.
1: Όχι, Beats. Πάμε Nissos Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats Mall. Gorillas.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Ξέρεις ότι στα Λίδου τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίδου είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Λίδου. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίδου. Γιατί αξίζει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και?
9: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.

0: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
2: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: 10 επιτυχίες.
8: Λάθος.
7: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
8: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
7: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια.
7: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο. Let the games
6: begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Σι.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
12: Kiss 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: I've seen the devil dance on set.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay, οκ. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
0: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σούπερμάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
0: Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
0: Kiss 961.

0: Κοσμοτέσσα.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
12: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
13: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
14: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χιούγκελ, η Μαϊλ Έιντζελ. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
11: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
10: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
11: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
12: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
6: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά. Άρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
8: Και?
9: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
10: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
12: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-76-26-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: Όλες οι επιτυχίες.
17: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Kiss.
1: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
6: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
5: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
6: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
12: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
13: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
15: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
14: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
15: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
14: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
15: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
14: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
9: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
8: Και φαγητό, σέρβις?
9: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
10: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
11: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
12: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Νούμερο 7.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More.
8: Worry less.
9: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
10: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
9: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
10: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Χιουγγέλ, είμαι Ελ Έιντζελ. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
13: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
12: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Κορυφό Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Kiss. Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βολτά για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810 76 26 66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Keys 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Keys 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Angel, η Mail Angel. Ultra Natte. Moving to the Sun.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Now please welcome. Hey guys, this is

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Okay.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.